Και φαγκέ. Και φαγκέ. Ατάνα μόλε. Ασέτσιλε. Ετζάκε. Ραστεφαράιν. Λενόικε. Με κουμετσόλε. Αλλά.